0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγάλη ύφης φόντρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπειον εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρι, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρώσουν λόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως ημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου πέφτουσονται, από φωνή βροντί σου τη λιάσου. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία ει των τόπων όνε θεμελίω ω αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρι εκ των υπερώων αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίων και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρουφή ένο εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνιου καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθου σκότο και έγινε τον νίκη. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Ω εμεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσα, επληρώθη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύπορο, εκεί ερπετά ο νουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω ον έπλασα εμπέζει αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει τον επιτροπήν αυτή ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή τη συλλέξου. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο αν ταραχθήσουν. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τον πουν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εφραθήσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίζομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότω και έγινε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγιό είναι Κύριο Θεός με μεγάλη ύφης φόντρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον εν ενεδύσω, αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρι, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ευλόγηθη συνέχεια την επίβαση να πει ο Θεός με μεγάλη ύφης ερήγων ανέμων. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειον αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρώσουν λόγα. Εκτείνων των ουρανών ως υβέρι, ως στεγάζουν ασφάλεια να πει ο αυτού. Κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνα την επίβαση να πει ο περιβάλλον των περιβόλων αυτού. Επί των ωραίων στη σοφία του αγγέλους αυτού που έχουν επιτιμή σε όσους που έχουν
1: Ανοίξαν τόσο με τη χείρα τα σύμπαντα ψυχή στην εκκλησία διαμορφωμένη.
0: στρέψουν τον Άγιο στο πρόσωπο της αρκέζης αυτής. Αντανελεί στο πνεύμα αυτός και εκπαιδεύσεις στο πνεύμα αυτών επιστρέφοντος του αυτής, εξαποστηθεί στο πνεύμα σου και χρησιμοποιώσει και ανεκτήσεις στο πρόσωπο της αρκέζης αυτής. Αυτό είναι το αφήνουμε του πρόσωπος να μεταφραθεί σε τέτοιους μάτρους αιώνας στο πνεύμα αυτών και του επιστρέφουν στο πνεύμα αυτής και στις πνεύμα επιστρέφει και εξ' αυτός τους παρέζουν.
1: Αυτό είναι η μεγάλη και η αμαρτωλή από τις νέες και άλλα.